μου μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι σπόρια σε μνόρ. Για σε μου μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι σπόρια σε μνόρ. Για σε μνόρ. Για σε μου μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι σπόρια. Περσούσε μια ιδέα ο γενιάλνος δάει ο πάης βάει άμα μαξιμάλνο μορτάσεις τη λαμπάμπο δεστρουκτίουνα αιδέα σλόγε περσπεκτίουνα σαν πάμετεντες κοζιβίου σε τόσαμ σε ουρλότσου τα πόμ σνωρίου πάμετνι ευίδνο λεσκο τβάλα λα λα λα λα λα λα λα νεχβάλα βίδνο σε μνα μισλιου τη γαράου τις είπαμε τεν σωρέκλι.